Άιντε μαγαντά που αγώνε τώρα. Κουβάμε να χάσει τώρα, πω φάρε με μεγάλε τότε τι μέλα λαϊά. Εγώ κατά μου πάμε να ιστορία καλτέ, ξέρω έλεγω μη ξέρω μήνα. Να με έλεγω, μην έχω νεμνή χάσει τώρα, νίκω με τότε τη μέρα, την πυρινιά να ξέρεσαι. Αν τα πω πως εγώ ουγγέρε ξέρεσαι. Αν τα μου τσακίσα όνα και αν τα πω τσακίσα να μην. Αν μην τα πω τσακίσα, μην τα πω τσακίσα. Ο μην και μην τσακίσα, τα πω τσακίσα, ρε. All right, guys, I'm going to go to the next one.